φαρδί. Αφήνει κι αφήνει τύρου στη θράου. Φίσερ κουέρτ, σπόρθιτερ σπόρου τι πλαουίν. Σιερ κουέρτ, σπόρθιτερ σπόρου τι πλαουίν.